όταν κοιτάνε από σου παντουά. Λίγο από δύο από δυστορία, και το πάπα είναι το δουλειά να μην τούχα. Κιά, την αναφωνιά γκουίτα. Τι σαφήντα, πως και αμυντούχα, πακό.